0: FM είναι στο ΜΕΚ ΕΒΜΕΚ.
1: Τζοακίνο Ροσίνι, πογαίν κβαρτέτ, αμαρ ΜΕΚ, φα μαζόρ. Καταρούμεν Βολφγκανγκ Σούλτσε, φλέιτα, Κάρλ Λέιστερα, κλαρνέτ, Γιούντερ Χιόγνερα, γαλαραπόχ, και Μίλαν Τουρκόβιτσε, φαγκότ.

0: FM είναι σουρμέκ γευμέκ.
1: Τζουακίνο Ροσίνι, Πογαίν Κβαρτέτ, Χαμαρ Μέκ, Φα Μαζόρ. Καταρούμεν Βόλφγανγκ Σούλτσε, Φλέιτα, Κάρλ Λέιστερα, Κλαρνέτ, Γιούντερ Χιόγνερα, Γκαλαραπόχ, Γευ Μιλάν Τουρκόβιτσε, Φαγκότ.